0: Σε κοίτσουν ρε τους
1: κοίτσουν. Μπορτάν τα κορφούν να μου και.
0: Να σε κοίτσουν λέει ρούσικες παππού. Γκότσο τσούγε καηλή κόσο μω. Τόργενη καλά κάτσκε μω. Το ντοριντελα λόσο μω.
1: Του η αργότσο δεν του δουσκέντα.
0: Α σε τι σε τσάκι τη ρελή.
1: Ερεγκίνα η ρέγμα να.
2: Γιατί ρούσικες παππού το μεσό η ρελά βελά το μορμά μαρβε τη τσούμα δελά. Άιτε μπάμπι βαβι κορή εγκότσο κοιτελά.
1: Ανοίγει. Εγώ είμαι το μικρό για γιατί δούρε τον ζουάρ κολλή. Ήταν μόνο και αφά. Η μαμά από το γιον λυπίζω αφνάει. Μπορτάν τα κορδεβάει.
2: Να να να είπαν τα κορδεβάει.
1: Σε σώπ κατάγα.
2: Αλλά πολλά τσασκή.
1: Μπορτε τον παράσου αφά. Είτε δούτην, είτε πάνι μαρλά κέντα κέντα κάγορο μόνο κάντα. Γιόρ γιόρ παραλαξιάτε.
2: Να είσαι όπου και σεν τι ελάνι.
1: Ε, μόνο να.
0: Α, α, κόιδες.
1: Μετά και χάιτα λόγιλα πολλά γιό.
0: Ταργά κορχόντε νίκο να ιώ.
1: Γύρι πήρε αλλά πακουρί ήταν μου καλή πήρε χαϊσίω.
2: Ε λίρο λαρό πρα το ρέσι τα και κοί κοί κορέ αμ τα κλούβε καϊκί.
1: Κοίτα πω αρή άμα χαϊτα πολύ. Νο χαϊκέ ράτηρι πέλ χωρί τίσι.
2: Α δε δε κανή. Άτζι καλή το δουνιά ρόγ. Ε η κάτι μου καλή λίγα κορκίσι.
1: Μόνο που να μην τακέρε πέλ χαϊτα κόσ να γίνα.
0: Μουί βουτζάι λίνι παππού μα τώρα σου νέκι σε.
2: Σε βουτζάι λε σου νπα λόγ να είναι αρουσικά σου παππού τα και τζάπορ μαρβαράτσι. Μου για καμάρβι καϊ βόλε η κορέ.
1: Τέρχον τα χωρώ. Ήταν φορλάξα γινάει. Μπορτά να πάω τάχνουν λουκώσω.
2: Όχι καί, να είχε κοϊβαράτσι μου. Ενώταν ρε λιέπετζαν λινιεντική απιανό κορή κορή εν τη ρόγκ τώρα ελάτσι πολύ κορή.
1: Έτα πω, χάιταν κόρε και χάιταν μάι πολλά φορά. Μόνα οι πούγες όχι τίτσι. Τούτι και χωλούν γινάει.
2: Όχι καί, να
1: είχε. Τα πες που τζακον χάιγερ σόι βαρατσινάρι. Να είχε πολλά φορά γερ γάντι έγερ σόι τελά σε κάτι άμπια μπίχοτε λαγινάει.
2: Να είσαι ότ κατά καίτα μέσα.
0: Εμεί κοντά μάτε βόλο και ριάσοτα, αμισόβου λόγω μαύρου και ταχλούνι, κοντά βόλο και ριάσοτα. Τάχτε, μπουζά με χπόρσι όλο.
2: Αλλά αμορκάτζο κορομονσούν λασνίκ, ναι.
1: Τζίλα τη χαίλα φορλάγα να πα.
2: Σότε εκεί. Τζίλα πισεν τη άπκα καίλε βόλο να λαγε. Ραμπρί σαν και τζίλα πι καί βαρπούνι.
1: Ραμπρί ήταν τζίλα πι.
2: Τόμ και άμορο κάτζο κορομπίτρε κόντα ραμπρί αρικόντα τζίλα πι πορα λαγλα νικουάν.
1: Να ισόβου δόλ λαγλα να πα. Το βουράβρι γίλα παραγλάγλα νιγάει.
2: Αλλά...
1: Εν τα άφη γιατί χωρί τελάς νι, αρ φορο χάρτα λαγιστέ.
2: Να ετώ μη σας έτσι να τα
1: έσαι. Μάγκο άφη γιο, ρίσα ο νέο κονέκτες.
0: Μάγκ νο χαϊόμι.
1: Νο χαού.
2: Μα τρ τόντ που λάτσε.
1: Μα ναι, δε γρέ, πουρι αφουρι χαϊ δίτης μου.
0: Ναι, ναι, ία τζον το μου.
1: Εγώ μέτα και αχνίδα κορτού ιαρ δαράει δίρους δε.
0: Ραβρι αρ γίλα πι κολλάρ μου τούν θανού, πάνι τυπκι
1: γάμ. Δεκ, δεκ, δεκ. Τώρα χάρτουρα μπίτι γερί στη λάλτωρα έγινα. Ελε, σόβου λογδού να χαγιά πά.
2: Δω λακάτε, άπα και τσιν λουσκίνα είπε, πολύ νιμή.
1: Να, εδώ είμαι ότι άπα παρλάλα νι.
2: Ωραία, τελάρ, μπαμπού.
0: Καλά, του
2: είτε τι τζάμε, ωραία. Ήταν μου τζάει κορία, είσαι αγόρ λόγε, δεν είπε, μόρ πει καί.
1: Μα, δε, φορτιάτη, φορτίσαι άπα.
2: Με τσόντορμα καϊκή.
1: Ω, τσόντορμα, άπα. Απα, ρίτα, δεν είναι χαίρα, αμή τώρα μονσούντον οι αγαπέ, όμως σε κόμματα σε τόκολα χαίλα παρά. Πόβου άπα μου να σε κότα και μου παρακολουθήσα. Εκάτα είδα και να κίνουγα η κοινωνία μωρό. Βάβου μου πολλά παρά είδα και εκείνη ταραλέ.
2: Άρη, νου αλλά σόβου την σούν βαλό και την λέση να έχει συνό την λέση τα κει.
1: Άι, άι, άι.
2: Άλλε έντισε πον κόρτερου άρουσι και λίγα που, ε.
1: Α, πον που να Δεν του ήρθε σαν καλά σαν καλούτι γιατί τσάτσου αχανή πέτα χάμε είχα υπάρχει που τα χαίγερ χώνε καλά λάτου κορδούλα νου πολύ κοινά τσάτσου αμήν τα γούλακα.
0: Τσά μισά νοχαί, αριλάντα μισά νοχαί, μόντου μου τα κίτσι νοχαί, αλλά.
1: Να είναι η πορεία κατά ορκοίλους μου, να είμαι άνατα φόρλα, ο. Να είναι η σένταρη αγαρό. Αλλά φίλταλ παράγερ αγαρό, ε. Γιατί τα είμαι μίλες σε πίτι κουλέτε παρτέ,
0: Μάτορ, τορμόν σόρτα κολλαπορά, γκίτ κοτσουνάει δελενή, σουνίδεστη.